0: ακούω αμαλάβει όλα, για.
1: Όχι, άσκα, ε.
0: Ασε τέλειο, πάλι πατώρω τι μου τώρα, ρε, λέ.
1: Όχι, άσκα.
0: Τι να τώρα σου ρι όρο, άρα, ρε.
1: Όχι, άσκα.
0: Νιντά, αντά.
1: Ολόν λόνι όρο,
0: ρε. Ασε κόμ, μα γι' ολόν, γομπά. Αμαλάβει όλα, για. Μα ολόν ο καό, μη λέγει, ναι. Ατι και κερέλα, ουέ, μπάρε, τι φέρα, ρε, εκπο. Ολόν ο λέ, μπάρε, ο νι ο γκδι. Κόντα μπαμπά, την πιλονία, α, για γιοπά. Ωα μου, ωμα, anytime we, ο μουσόντο, τουρια, μπρο, για, anytime we, ναι. Ο λόγο γκίδιγκα, ο Άνι Αντίμι, ο Μαγί, ο Λεφέραντιο, κινδαλούκο, ο Κόμμα, συγκρισία, γη. Ο Μαγί, ο Μαγί, ο Μαγί, ο Μαγί, ο Μαγί, ο Μαγί, ο Μαγί, ο Μαγί, ο Μαγί, ο Μαγί, ο Μαγί, ο Μαγί, ο Μαγί, ο Μαγί, ο Μαγί, ο Μαγί, ο Μαγί, ο Μαγί, ο Μαγί, ο Μαγί, ο Μαγί, ο Μαγί, ο Μαγί, ο Μαγί, ο Μαγί, ο Μαγί, ο Μαγί, ο Μαγί, ο Μαγί, ο o ti di ko o ti ni company nja mo pe company ta n wi ki o soro pe a fi 20,000 100,000 set ya o millions ni di ba se wa nso yi asolo ni jolo lo oto bi an se nda okunrin lowo ko to esuma na ran ko mo lorun esuran ko mo lorun bi se n bo sile oni bia ni ni n bo sile oni taju taju lohun lowo wa di baba lagbo ariya fere loni oju agboni fere lola oju agboni kawi kafo kafo kawi any time we di ba se nsoro lowo lowo iko mo lafe olaya eni o ba ri ko fun oni ko si nkan kan mo be okay.